Άμα ζάει στο πετζάνε να γόζε. Να γόζε κάνω μου βαστά μπούνα. Πακιά γόλπε σου λάμισε στα ζύρεν παραβίζα. Μαγκελάντζελο τσουμπέλα φιαγκαντία. Κι σου δίσου κοταγγεία. Πέρα μου γάζει μπέντζε. Πέρα μου γάζει μπέντζε ζήσε τα γκριάτα. Η τάτζε δεν μπουζουνάτα. Εκεί ζάζει να λαβάτα πώ τε πεκανιά στα βίδα μία. Σαπένε γαζέντζε τι. Σαπένε γαζέντζε τι μου μαγκαβα κουμπανία. Σι του μα τα κάμα, μα νου με παροέρα. Forse mangio ancora abituato a capire se uno può diventare in realtà. Tu ma sei unica, sei sola. Sei indispensabile per me. Sei solo un attimo ma lontano da te. Con mano fila elastica mi devo abbracciare a te. E tu giuro un po' la vita mia. Che non potessi mai una delusione. Amore a te e manca a Dio.